Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Απολαύστε υπεύθυνα. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: οικονομικές υπηρεσίες της τράπεζας Loose Bank. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου.
0: Πείτε μου το όνομά σας. Το PIN σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό σας έχετε 100 ευρώ.

0: αληπερσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
3: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

En Plo 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.

0: 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Απολαύστε υπεύθυνα. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας. Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Ντάικι Νεμιούρα. Ντάικι. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κουρκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973-862-225.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

κάποιο προϊόν το οποίο αγόρασες ύστερα. Δεν έχεις δει κάποιο προϊόν το οποίο μπορεί να μην ήξερες

0: Listen.
1: En Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εν Πλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys, στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρον Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κουρκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.

Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο

0: ηλεκτρική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Enplo 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. We have fabulous music for the fantastic Arcade Fire!

0: Ζουγκλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα, και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857759.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359 010.

έχω τίποτα, η ανάσα σου ζαλίζει. Μα πάνω σου κρατιέμαι ζωντανός. Υπέροχο τίποτα, η γλώσσα σου με σχίζει.

0: Enplo 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025

0: Δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή, 10 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

θλίψη μ' ακούς.

0: 89,2. Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι, στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
13: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
14: Λάτρεψέ με.

του ορεινού. Ντυμένη άρνηση σαν να είναι κάπα υπερήρωα. Κάποιο υπερήρωα που βαριέται πάντα. Που έχει κάποια πάντα και χτυπιέται στο stage. Σαν να είναι 20 και ας είναι προσωρινά 40. Οι εραστές του προσωρινού. Μαραίνονται τα χείλια, ξεφτίζουν τα χέρια. Ξεραίνονται τα σ' αγαπώ. Καθώς κινείται ο μικρός λεπτοδείκτης. Οι εραστές του προσωρινού. Μόνο με θλιμμένη, μόνο με φόβο του κενού. Οι εραστές του προσωρινού. Τι να σου πω για να το καταλάβεις. Είμαι το θύμα κάποιας βλάβης χωρίς επίγνωση γκρεμού. Οι εραστές του προσωρινού. Οι εραστές του προσωρινού. Σε μόνο

κάποια βραδιά πως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησες

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
11: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Wonderful σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν όψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. «Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής», συνέχισε ο Ερντογάν, «θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών». Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wandefull στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Περισσότερα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
12: Λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wandefull μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κεντρικά θέματα: η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς και η στήριξη στην Ουκρανία και συγκεκριμένα το νέο μοντέλο κατανομής βαρών. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται από την ενότητα του ΝΑΤΟ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να δεσμεύεται για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται, όπως είπε, καθοριστικά από το αν παραμείνουμε μελλοντικά εξίσου αποφασιστικά ενωμένοι στο ΝΑΤΟ όπως είμαστε σήμερα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δεν τολμά και μάλιστα για καλό λόγο να επιτεθεί σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η συλλογική μας αποτρεπτική ισχύς λειτουργεί, ανέφερε ο Johann Wandefull. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους για μεγαλύτερη συνεισφορά και αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία μακροπρόθεσμα στη Γυραιά Ήπειρο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Ενημέρωση από τη Λευκωσία και το Λουκιανό Λυρίτσα.
13: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται πηγές του ΟΗΕ, πυρήνας της πρότασης είναι η λύση του Κυπριακού στη βάση του μοντέλου της χαλαρής ομοσπονδίας με επιστροφή εδαφών έναντι ουσιαστικής αναγνώρισης της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και οι δικοί του απεσταλμένοι θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν στις πλευρές προς συζήτηση την πρότασή τους, η οποία προβλέπει την ύπαρξη 2 συνιστών των κρατηδίων με εκτεταμένες αρμοδιότητες και περιορισμένες εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Λόγω δημοσιεύματα γίνεται αναφορά σε μια προσπάθεια του ΟΗΕ να καμφθεί το μεγάλο εμπόδιο του συστήματος εγγυήσεων μέσω του ΝΑΤΟ, το οποίο φέρεται να προαλήφεται ως εγκύτρια δύναμη σε πιθανή λύση. Ο ΟΗΕ φαίνεται να προάγει την ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία και παραμονή νατοϊκού στρατού στο νησί, στον οποίο θα περιλαμβάνονται Τούρκοι, Έλληνες, Βρετανοί και Αμερικανοί στρατιώτες. Πρόκειται για μια φόρμουλα η οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα κάμψει τις ανησυχίες των Ελληνοκύπριων για το ρόλο της Τουρκίας ως εγκύτριας δύναμης, ενώ ταυτόχρονα θα κάμψει και τις ανησυχίες ανησυχίε των Τουρκοκυπρίων που συνδέουν την ασφάλειά του με την παρουσία τουρκικού στρατού στο νησί. Κληθεί να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο αρκέστηκε να αναφέρει πω δεν γνωρίζει τι σημαίνει χαλαρή, σφιχτή ή αναστρεφόμενη ομοσπονδία. Από την Λευκοσία, Λουκιανό Λυρίτσα για την Deutsche Welle.
11: Υποχωρεί από σήμερα ο καύσωνα στη Γερμανία και τη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, περισσότεροι από 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Νέο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στη Γερμανία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον οικισμό Κόσεν του Βραντεμβούργου με 41,7 βαθμούς Κελσίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το Κατάρ θα ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο αναμένεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρε Λουκασέγκο, επισκέπτεται σήμερα το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εισέρχονται στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας τους, αναφέρει η ανακοίνωση του Πεκίνου. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
14: Το θέμα της ημέρας.
15: Ο Μάρκος είναι ένας από τους ιδρυτές των Agro Rebels. Το σύνθημά τους, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Αλλά έχουμε λύσεις. Και αυτό που τους κάνει να διαφέρουν είναι η αντίδρασή τους στο κατεστημένο. Εν προκειμένου, οι ελιές Αυστρίας. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να μαζεύω ελιές εδώ, στην κεντρική Ευρώπη. Ο Ματίας είναι ένας από τους ελαιοκαλλιεργητές πρώτης γενιάς εδώ. Η οικογένειά του ασχολείται κυρίως με την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Για τον ίδιο οι ελιές δεν είναι παιχνίδι, αλλά μια επένδυση στο μέλλον. Τα σχεδόν 100 ελαιόδεντρα είναι σήμερα 7 ετών. Μια πρώτη συγκομιδή ελιάς έγινε το 2024. Ούτε 1,5 κιλό δεν ήταν. Μια ελιά δίνει άλλωστε καρπούς μετά από 5 ή και 7 χρόνια. Οι ελιές μπορούν να ζήσουν έως και 4.000 χρόνια. Και αγαπούν τους ήπιους χειμώνες, τα ζεστά καλοκαίρια και τις επαρκείς βροχοπτώσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ο Μιλένκο Ζάγκορατς δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελιάς εδώ και 20 χρόνια. Η οικογένειά του έχει 1.000 ελαιόδεντρα στην Νότια Κροατία. Το 2022 οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξωες και λόγω της ξηρασίας αναγκάστηκαν να αγοράσουν νερό. Μαζί με την οικογένειά μου καταφέραμε να φέρουμε εδώ 1.000.000 λίτρα νερού, 700 ως 800 λίτρα για κάθε δέντρο, ώστε να σώσουμε τη συγκομιδή του Οκτωβρίου. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, αυτό σύντομα θα είναι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Κάθε χρόνο καταρρύπτονται νέα ρεκόρ θερμοκρασιών και η μέση θερμοκρασία αυξάνεται επίσης. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους. Σημαίνει όμως αυτό όντως ότι η καλλιέργεια ελιάς θα μετατοπιστεί? Αυτό ήταν ένα πείραμα και αν δεν πιστεύει κάποιος σε αυτό, τότε δεν χρειάζεται να το κάνει. Υπάρχουν περίπου 300 με 400 διαφορετικές ποικιλίες ελιάς. Εγώ επέλεξα ποικιλίες που συνήθως καλλιεργούνται στις πιο ψυχρές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Το αν θα ορίμαζαν πραγματικά, αν θα βρίσκαμε δηλαδή πράγματι ποικιλίες που ορίμαζουν αρκετά γρήγορα και καρποφορούν, φυσικά δεν το γνώριζα. Τα πειράματά τους αποδίδουν πλέον κυριολεκτικά καρπούς. Σήμερα στην Αυστρία υπάρχουν πάνω από 7.000 ελαιόδεντρα, ήδη. Λάδι λοιπόν made in Austria. Εσείς θα το δοκιμάζατε?

Διπλό. 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Μπλο 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9:15 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

0: and Blow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr.

0: Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Enplo 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάνεις το βήμα, πας πιο πέρα και εκεί που φτάνεις είσαι ακόμα πιο μόνος.
1: Εμπλό 89,2.
2: Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning.

0: Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κουρκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρις αρώματα.gr. Βρες αυτό που

0: σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: force the righteous and then I'll fuck you.
1: In Britain, the United Nations will wear Everton's frozen to the ivory clad and heavily got your car, so the snitch your rotten general cup of tea.
2: Εμείς είμαστε η αριστερά της δράσης.
3: Και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκς.

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
8: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: En Plo 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλύτερη

0: τεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Από το πρώτο βλέμμα σου σε θέλω.

0: 99,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
4: Good morning, students. I am Mr. Johnson, your teacher and your friend. It is with open arms that I welcome you to Biology 102, Sex Education. The next time we come together, we will have a demonstration of the use of the majority whip. Class dismissed.

0: En Plo 89,2.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κουρκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973-862-225.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ Φρόντζου.

0: σας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Γιώργο από Τρίκαλα. Βραδιά NG Ready, λέει εδώ ο Νικόλας ο Σαμαράκης, και έχει στείλει, παιδιά, τώρα φωτογραφία το φεγγάρι, πόπο. Και σήμερα το βράδυ θα είναι πιο λαμπερό από όλες τις άλλες βραδιές, λέει. 30 είναι η Παντσέλινος, αλλά μετά τις 12 μάλλον. Λες να έρθεις Αθήνα για το τένις. Τι είναι αυτό, για πες μου, και εγώ έχω χάσει επεισόδια. Παιδιά, ούτε να προλάβω να δω τι έχει γίνει σήμερα στον κόσμο, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Αλλά λέω, εντάξει, αν έχει γίνει κάτι τώρα, θα το μάθω, ξέρω εγώ, αν έχει γίνει κάτι σοβαρό. Λοιπόν, να χαιρετήσω και το Θάνο μας από τον Εμφλό. Πόσο πολύ σε αγαπάω, ρε Θάνο. Πόσο πολύ, πάρα πολλά φιλάκια. Λέει, είναι το Athens Open. Άκου να δεις τι μαθαίνω σήμερα. Όταν βγαίνεις στη ραδιοφωνική κάμερα, είσαι υπέροχη, λέει. Τι είναι, Γιώργο, ότι αυτά που λέω δεν έχουν σημασία? Πιστεύω όχι. Γεια σου, Σωτήρη, εγώ σας το λέω συνεχώς, λέει ο Σωτήρης. Για ποιο πράγμα το λες εσύ, κάτι λες τώρα. Κάτι λες και εγώ το έχασα μέσα σε όλα αυτά που έχω συζητήσει. Με ρωτάει και εδώ ο Χρήστος για το γάμο. Φυσικά και ήταν πάρα πολύ ωραίος γάμος, εξαιρετική η νύφη. Και εντάξει, τώρα είναι αυτές οι πολύ συγκινητικές στιγμές, πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές που, εντάξει, κάθε γάμος τις έχει αυτές, ξέρετε, συγκινήσει όταν βλέπεις την νύφη εκεί, το ένα το άλλο. Και φυσικά, παιδιά, κακά τα ψέματα, ο γάμος είναι η νύφη, κακά τα ψέματα, έτσι. Και φυσικά η νύφη ήταν φτου πανέμορφη. Ναι, συνεχίζω. Έλενα, δεν ξέρω, δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια. Και στα δικά σας όμως, οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες. Δεν ξέρω γιατί πολλές φορές, ξέρεις, με τους γάμους, επειδή μου περνάς και αυτό το άγχος όλο, να γίνουν όλα όπως πρέπει. Και όταν το βλέπεις αυτό, νομίζω σε αποτρέπει από το να το κάνεις εσύ. Δεν ξέρω, εσείς έχετε ζήσει πρόσφατα κανένα γάμο, κάτι?

Και ακούμε Μπενγκόα, Brothers Vibe, Fig Tree. Γεια σου φίλε Παβή. Ο Γιώργος λέει ότι τον περίδεψε με τον Χρήστο, γιατί έχει στείλει και ο Γιώργος εδώ και το γάμο. Και άλλοι έχουν στείλει Γιώργο. Αλλά ο Γιώργος, καθίστε να σε ξεχωρίσω Γιώργο, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Λες ότι σου έλειψα τόσες μέρες. Καλά, δεν είχα και εκπομπή βέβαια. Αλλά λέει, καλεσμένη σε γάμο σε είδα, θέλω να μας τα πεις όλα, πώς πέρασες και αν έφαγες. Παιδιά, όντως το Α και το Μ σε ένα γάμο είναι το φαγητό. Και μου άρεσε που μόλις έφτασα, αυτό θέλω να το πω, θέλω να το πω οργανωτικά, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό στο γάμο. Με το που φτάσαμε εκεί που γινόταν το γλέντι, δηλαδή δεν περιμέναμε την ύφη και το γαμπρό, ήταν ανοιχτό ο μπουφές και κατευθείαν μπορούσες να πάρεις να φας. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πήρες κατευθείαν το πιάτο σου και πήγες να φας. Μπα, τελείωσες. Αυτό ήτανε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και το φαγητό ήταν πάρα πολύ νόστιμο, αλλά εντάξει, νομίζω στους γάμους πάντα το φαγητό είναι νόστιμο. Ήταν αρκετά ωραίο και μ' άρεσε έτσι που τα περάσαμε πολύ ωραία. Έχει μια ωραία ροή όλο. Όλο το event από την τελετή στην εκκλησία μέχρι αργότερα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Κρητικό αεράκι, μόνο 28 βαθμοί Κελσίου, απίστευτη αύρα η θάλασσα και μουσική κοντά στο σύμπαν. Τι θέλει ο άνθρωπος, απλά πράγματα και λίγη δροσιά. Καλή εκπομπή, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλη την παρέα. Α, τι είναι αυτό το τραγούδι, κάτσε να το δω. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το δω λίγο το τραγούδι και αν είναι θα το βάλουμε. Συνεχίζουμε με Dimmy Face, Mariana Sees. Dance the night away. Στείλτε μου εσείς, έχετε να πάτε σε κανένα γάμο φέτος? Γιατί ξεκίνησε η σεζόν.

Και ήρθε στην παρέα μας και ο Γιάννης ο Χρυσοβιτσιώτης και λέει εγώ όχι. Ο Γιάννης ο Χρυσοβιτσιώτης με το κτήμα Πέρα το Γαλάζιο που έχει τόσους γάμους. Είναι sold out αυτό το κτήμα. Εσύ κι αν έχεις να πας σε γάμους.

Λέει εδώ για να σε χρυσοβιτζιώ τη ότι είχε μόνο 3 γάμους αυτό το πουσουκού. Πραγματικά όντως παιδιά είναι τόσα πολλά που πρέπει να σκεφτείς σε ένα γάμο και τόσες πολλές οι διαδικασίες που γίνονται. Ανάλογα βέβαια και με τις απαιτήσεις του ζευγαριού που πραγματικά... Λες, wow, τι γίνεται, Γιάννη, πραγματικά η δουλειά σου πρέπει να είναι extreme, με επικίνδυνες αποστολές. Κάποιες φορές φαντάζεσαι σαν επικίνδυνες αποστολές. Θέλω να σας πω ένα tip που πραγματικά το έκανα εγώ και μπορεί να σώσει ζωές. Το λέω σε όσα κορίτσια έτσι με ακούνε, ίσως αυτό είναι το σημάδι σας. Έκανα ένα πράγμα, δηλαδή πήρα μια απόφαση, επειδή ήθελα να φτιάξω για κάποια βιντεάκια που δεν ξέρω πότε θα προλάβω να κάνω και το edit, αλλά θα το κάνω σύντομα. Περιμένουμε για να μας πεις και τα ευτράβελα αν θες. Θέλω να σας πω ότι δεν φόρεσα τα κούνια. Και πραγματικά αυτό με έσωσε εντελώς. Ούτε τα κούνια και μετά να αλλάξω σε flat. Κατευθείαν flat. Ήταν και μακρύ το φόρμα, οπότε δεν φαινόταν και πολύ ότι φορούσα flat. Και θέλω να σας πω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή που πήρα. Πόσα κορίτσια δεν μπορούσαν μετά να περπατήσουν. Πονούσαν τα πόδια τους. Και την επόμενη μέρα, εγώ ευτυχώς δεν είχα θέμα με τα πόδια μου. Γιατί αν είχα και με τα πόδια, δεν ξέρω τι θα έκανα. Λοιπόν, Γιώργος από τα Τρίκαλα, πάρτι μας, ο Billy Clark. Και τώρα Γιάννη θα έχεις ακόμα πιο πολλά ευτράπελα, επειδή είναι και ανάδρομος Ερμής από τώρα, έτσι. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ μέσα σε μια χορευτική διάθεση, θα έλεγα, χορευτική διάθεση. Όσο δύσκολο και αν δείχνει, λέει ο Σωτήρης, και στα δικά σου. Γενναίος ακούγεσαι, Σωτήρη, γενναίος. Να χαιρετήσω επίσης με πάρα πολύ αγάπη εδώ τον Σωτήρη Αρβανίτη, ο οποίος τη ζήτησε, ελπίζω σύντομα θα νιώθεις καλύτερα, αν είσαι ματιασμένη. Δεν λέω σε ευχαριστώ γιατί δεν κάνει, αλλά πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι έχει στείλει εδώ Νικόλα. Ο Νικόλας ο Σωμαράκης μας το έστειλε, κοιτάει και τη θάλασσα.

Παιδιά, η ρέγγε είναι must για το καλοκαίρι. Τι να σας πω, και μια ωραία ιδέα. Είναι πολύ ωραία έτσι να πάρετε μπυρίτσες, μια ψυγιάκι. Δεν θα πω φωτιά τώρα, γιατί πρέπει να έχεις γνώσεις, άδεια. Αφήστε το, αφήστε το, φυσάει και πολύ, αφήστε το. Και βγαίνετε έτσι στις θάλασσες, παρεούλα με... Κάνα συντόνι κάτω, καταλάβατε. Από τις πιο ωραίες στιγμές αυτές. Ακούς και τη θάλασσα. Βέβαια, πολλοί κόσμος το κάνει. Γι' αυτό πηγαίνει σε καμιά θάλασσα έτσι να είναι λίγο πιο. Τις προάλλες είχαμε πάει και γινόταν χαμός τώρα που το σκέφτεμαι. Α, σχετικά με το γάμο, λέει εδώ Σωτήρης, δεν πειράζει. Κούραση όλους μας καταβάλει. Ωστόσο, λέει, τα πάτε περίφημα. Για ποιο πράγμα λες, για μένα? Καλά, εννοείται, εγώ έχω κάνει ακόμα και πιο κουρασμένη εκπομπή. Α, Μόμπι, ναι, θα πάμε στο Μόμπι, Γιάννη.

Εννοείται, εννοείται. Καλά που το είπες κιόλας. Εντάξει παιδιά, πόσο αγαπάω Μόμπι, πόσο. Γιατί πραγματικά και φέτος έχει πολύ ωραίες συναυλίες, αλλά πώς θα προλάβει να πας σε συνδυασμό με όλες τις δουλειές, τα τρεχάματα, τους γάμους, γιατί πού τους πάτε αυτούς, τα τριημεράκια, τις εκδρομούλες, την ψυχική υγεία μας, γιατί θέλουμε και λίγο την ηρεμία μας, θέλουμε και την ηρεμία μας παιδιά. Δεν γίνεται, αν δεν ηρεμήσεις λίγο, να κάτσεις έτσι λίγο να επανατοποθετηθείς σαν άνθρωπος μόνος σου με τον εαυτό σου, δεν βγαίνει. Γεια σου φίλε Ντάνιελ και Ραμαρή από Βόρειο Εύρο, καλό καλοκαίρι. Εγώ τους καλοκαιρινή είναι σήμερα η εκπομπή.

Ναι, παιδιά, χωρίς λίγη ηρεμία δεν γίνεται. Λέει ο Σωτήρης, τώρα χρειαζόμαστε την ηρεμία μας περισσότερο από ποτέ. Γιατί το λες αυτό? Εν τω μεταξύ να πω ότι είναι αρκετοί Σωτήριδες. Κάθε φορά λέω Σωτήρης και Σωτήρης, αλλά είναι και άλλος Σωτήρης.

Γεια σου φίλε Ελευθερία Ναούμη. Πάντως αυτό που είναι πολύ όμορφο στους γάμους και που νομίζω μας συγκινεί και τους περισσότερους είναι αυτή η ανιδιοτέλεια που τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή έχει αυτό το ζευγάρι, το κάθε ζευγάρι που παντρεύεται, και αυτό το αίσθημα, αυτή η συγκίνηση, αυτή η αγκαλιά, αυτά τα φιλιά, ο χορός είναι, παιδιά, δεν ξέρω, αυτό είναι το happy end, ας πούμε, που πολλές φορές βλέπουμε. Όχι, δεν είναι το happy end, αλλά καταλάβατε, εκείνη η στιγμή, αυτό το χαρμόσυνο γεγονός που απλώνουν την αγάπη τους παντού. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Άρης Διαμαντής και Ξανθή.

Πάρα πολύ όμορφο αυτό και γενικότερα γενναιόδοροι άνθρωποι που όντως απλώνουν την αγάπη τους και τη θετική ενέργεια παντού. Δεν σημαίνει ότι εκείνοι δεν περνάνε δύσκολα. Απλά μπορούν να το διαχωρίσουν. Καταλαβαίνουν ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχει νόημα να κάτσουν να προβληματιστούν. Ίσως πολλές φορές αισθάνονται και πολύ μόνοι τους ότι κανείς δεν θα τους καταλάβει. Και παράλληλα δίνουν ό,τι τους έχει απομείνει και το δημιουργούν πολλές φορές. Συνεχίζουμε με Turbo Flow 3000 σε όλα νέες.

Με ρωτάει το gym αν πίνω μόνο μου καμιά μπύρα, μόνο με παρέα. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να πίνω με παρέα. Τώρα μόνο μου να κάτσω να πιω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ξέρεις, γιατί με παρέα χρειάζεται. Αλλά όχι, δεν είναι ότι χρειάζεται. Είναι, ρε παιδί μου, η διάθεση είναι το παραίστικο. Αυτό το άντε να κάνουμε, ρε παιδί μου, το κομμάτι μας. Ξέρω εγώ, έτσι να γελάσουμε, να. Τώρα μόνο μου να κάτσω να πιω, δεν το κάνω αυτό, παιδιά. Γιατί, εντάξει, μου φαίνεται και λίγο μίζερο κάποιες φορές. Και δεν το είχα καταλάβει αυτό μέχρι που μέσα στην καραντίνα έτυχε, επειδή δεν είχα κάποιον εκείνη τη στιγμή. Έβαλα εκεί μια ρακή να την πιω μόνη μου και πραγματικά μου κακοφάνηκε κάπου. Και με πήρε και λίγο από κάτω, οπότε από τότε κατάλαβα ότι δεν μπορώ να πιω μόνη μου και δεν βρίσκω και νόημα σε αυτό, ειδικά τώρα πλέον που δεν υπάρχει και λόγος. Βασικά είναι για ποιο λόγο? Έτσι, καφέ, νεράκι, κεφίρ, πάρα πολύ ωραίο το κεφίρ. Και θέλω να πω ότι έχουν βγει κάτι κεφίρ που είναι έτσι γεύση φράουλα και τα σχετικά. Στην αρχή τα σνόμπαρα, αλλά πλέον μπορώ να πω ότι όσες φορές έχω λιγούρα για γλυκό, με ένα τέτοιο κεφίρ που είναι σαν γιαουρτάκι φράουλα στην ουσία, αλλά είναι φράουλα κεφίρ, μου περνάει. Δοκιμάστε το κι εσείς να μου πείτε.

Πήγα, βλέπω κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έκλεισαν οι αιτήσεις της Σύρος σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Cats, η οποία παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν αδέσποτες γάτες. Παιδιά, τι ωραίο αυτό! Μα πόσο ωραίο! Ξέρετε τι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ζώα να είναι ελεύθερα, να περπατάνε στους δρόμους και τα σχετικά. Αλλά είναι ωραίο κάποιος να τα φροντίζει, δηλαδή όταν έχει ζέστη να έχουν ένα κατάλημα με δροσούλα, με νεράκι, να κάνουν και αυτά τις βολτούλες τους. Θέλουν μια προσοχή. Οπότε μ' άρεσε αυτή η αίτηση που βάλανε. Και αιτήσεις όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορύσης, κτηνίατρος στη μη κερδοσκοπική οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Ένας αριθμός ρεκόρ από την έναρξη της σχετικής πρωτοβουλίας. Μάλιστα, ο κύριος Βορύσης, μιλώντας, έτσι βλέπω εδώ στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, και μπράβο στην Κατερίνα Καινούριου που προωθεί τέτοιες ενέργειες, λέει ότι εκτός από την Ελλάδα, η οργάνωση στη Σύρο δέχτηκε αιτήσεις και από αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με τις περισσότερες να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παιδιά, μπράβο, μπράβο στη Σύρο, μπράβο στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Σύρο Cats, και μακάρι να υπήρχαν τέτοιες ενέργειες. Είδατε ότι δεν είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να πάει π.χ. να δουλέψει σε νησιά και τα σχετικά. Είναι καταρχάς το κίνητρο που του δίνεις, και δεύτερον είναι και το γιατί να το κάνει ο άλλος. Προβληματιστείτε με αυτό που είπα τώρα. Λοιπόν, πριν ακούσαμε Νου και I'm Nodi, το κομμάτι Mist, και συνεχίζω με Chinese Basement και το κομμάτι Echo. Πω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το συγκρότημα.

σου Μινά, γεια σου Μινά. Είχα ξεχάσει ανοιχτό το μικρόφωνο.

πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έχει γίνει στη Βενεζουέλα. Ειρήνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά σας ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια, κυρίως για τη θετική σας διάθεση. Περιμένω να στείλετε και κομμάτια που θέλετε να ακούσουμε. Ό,τι ακούμε είναι ντόπιο, έτσι, είναι local, εχώριο. Οπότε περιμένω και άλλα κομμάτια, τι θέλετε να μοιραστείτε, να ακούσουμε. Έχετε στείλει ήδη αρκετά και για καλοκαίρια. Ξεκινήσαμε με πιο ηλεκτρονικό στυλ και πάμε λίγο σε πιο rock σιγά σιγά. Σας το χρωστώ για την προηγούμενη εβδομάδα. Στείλτε όμως και λίγο πιο jazz, ό,τι σας κάνει κέφι, στείλτε το. Τώρα ακούμε Anima Triste και Stars. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και έρχομαι τώρα τη δεύτερη ώρα. Δυναμικά σε rock mood. Έχετε ζητήσει και Πορτοκάλογλου και Μαρίνα Σπανού και άλλα πολλά που θα τα διαβάσω. Σιγά σιγά τα διαβάζω όλα.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.

0: 2-31-0-68-493.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος επολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

The Lotus Song από The Holy Strangers. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ στο δικό μας σύμπαν, πάντα συντονισμένοι στο δικό μας χώρο χρόνο που φτιάχνουμε για να συντονιστούμε και να τα πούμε, να ακούσουμε αγαπημένες μας μουσικές, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα στο Viber, στο 698-9860-147, στο TikTok που είμαστε live, καλησπέρα σε όλη την παρέα, εννοείται σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και Βασιλεία Περόγλου, όπου και αν με βρείτε, περιμένω τα σχόλιά σας. Γεια σου φίλε Ιωάννη, να χαιρετήσω το φίλο το Δημήτρη. Στο δρόμο δεν σε σταματάει κανένας να σου μιλήσει, λέει ο Τζιν. Για μένα το λες αυτό, με ρωτάς. Ή κάτι λέγατε που εγώ έχασα. Να χαιρετήσω το φίλο το Βασίλη. Έρχονται παιδιά και άλλες αφιερώσεις. Συνεχίζουμε με τους αγαπημένους Murphys και το Another.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πώς γίνεται κάθε φορά να είναι η καλεσμένη πιο όμορφη από την Ήφη? Για ποιο λέει, τι λες καλέ, καλέ. Παιδιά, την είδατε την Ήφη? Η Ήφη ήταν η πιο νεραϊδένια, σαν την πιο νεραϊδένια Μπάρμπι που έχει υπάρξει ποτέ. Πανέμορφη, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχεις αυτή τη θετική διάθεση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ωραίος γάμος, αυτά έλεγα πριν. Αλλά έλειπες, τώρα τι να σε κάνω, Σεραφή μου, που έλειπες. Τα είπα όλα, είπα αρκετά δηλαδή, και για το φαγητό και για το χορό, ήταν πολύ ωραίος γάμος. Παιδιά, 8 η ώρα φύγαμε το πρωί.

0: Καλησπέρα σε όλη την παραγωγή μαζευτή. Παιδιά, στείλτε και εσείς αν θέλετε να ακούσουμε κάτι. Ακούμε αγχώρια σκηνή. Τώρα θα ακούσουμε και λίγο ελληνικό ροκ. Ξέρω, θα αρχίσετε πολύ να στέλνετε. Όλοι το αγαπάμε το ελληνικό ροκ τελικά πάρα πολύ. Ποιο ζήτησε τρύπες ο Γιώργος?
1: Είναι ο χειρότερος γιατρός.
0: Καινούργια ζάλη, παιδιά, τι κομμάτι αυτό.
1: Και σε πάω.
0: Έχει πανσέλινο, όντως έχει πανσέλινο ο Γιώργος.
1: Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ.
0: Θέλει και ζώδιο ο Γιώργος να πούμε.
1: Με τη σκόνη.
0: Θα κανονίσω να ξαναήρθε η Νινέτα.
1: Θέλεις ξανά να αποτελειώσει.
0: Τα είπαμε πολύ ώρα την προηγούμενη φορά.
1: Ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει αυτό το ταξίδι.
1: Τα ρούχα σου ξυπνάει.
0: Γεια σου, μαράκι μου.
1: Θεός.
0: Πάμε λίγο έτσι να δώσουμε ένταση.
1: Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό? Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι? Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ? Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό? Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη? Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ? Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός.

λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά? Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά? Ποια αστέρια τραγουδά

Έχεις τύχει. Πόσες αλήθειες. Φοβερός όπως πάντα ο Γιάννης Αγγελάκας.

Γενικά, όσα χρόνια και να περάσουν, ακούω τα τραγούδια του Γιάννη Αγγελάκα και καταλαβαίνω όλο και πιο πολλά νοήματα μέσα σε όλα αυτά. Που μικρή απλά τα τραγουδούσα, δεν τα καταλάβαιναν από την αλήθεια, απλά μου άρεσαν. Έβγαζε κάποιο έτσι νόημα. Ίσως και να μην έβγαζε, μου άρεσε το πάθος. Μετά, όλο όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο πολύ ταυτίζομαι με αυτά τα κομμάτια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό ή κακό. Αλλά είναι τρομακτικό πολλές φορές, γιατί λες, Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος είναι προφήτης. Και ξέρετε και τι μας φαίνεται ότι είναι ο προφήτης, γιατί αυτά που έχει γράψει είναι οι αλήθειες του. Και όταν κάτι είναι αλήθεια, είναι διαχρονικό, δεν μπορείς να το... Είναι αυτό που είναι, τέλος. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Έγραψε ιστορία, λέει εδώ ο Σωτήρης. Έγραψε ιστορία, πραγματικά. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο που πραγματικά νομίζω ότι είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Λέει 10 λόγοι που γενικότερα το σεξ είναι καλύτερο το καλοκαίρι. Να έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον, τέλος πάντων, το καλοκαίρι. Που πραγματικά πιστεύω ότι, okay, το καλοκαίρι είναι. Είναι γενικότερα πιο ωραία, παιδί μου. Θες να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους, όντως να βγεις έξω, το ένα το άλλο. Αλλά νομίζω, παιδιά, ότι είναι πιο... με τόση ζέστη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί και να τα αποφύγεις κάποιες φορές. Δηλαδή λες, όπα, όπα, όπα. Κάποιες φορές, δεν ξέρω, για πείτε μου λίγο κι εσείς. Δηλαδή νομίζω ότι το καλοκαίρι θέλει και λίγο... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λέει, χαλαρώνουμε από το άγχος. Με τόση ζέστη. Δεν χαλαρώνεις για να μην πεθάνεις. Προσπαθείς να αναπνεύσεις.

Μας ενημερώνει εδώ ο Ζιόγαλος ότι στο Ντίζελντορφ που είναι ο αδερφός του τον ενημερώνει ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Και δυστυχώς τώρα σε αυτές τις χώρες, επειδή δεν περιμένουν και πολύ ζέστη, η αλήθεια είναι, δεν έχουν και κλιματιστικά οι περισσότεροι. Λέει, εντάξει, τι να το κάνουμε.

Δημήτρη, που λέει σε όλες τις εποχές θέλουν οι άνθρωποι να έρχονται πιο κοντά. Έτσι είναι, είτε το καλοκαίρι, επειδή έτσι έχει ωραίο καιρό, βάζεις ένα ρούχο και βγαίνεις έξω για μια βόλτα, είτε το χειμώνα, που το κάνεις έτσι λίγο για να ζεσταθείς περισσότερο. Όπως και να έχει, ο Δημήτρης λέει ότι οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα.

0: Μ' αρέσει αυτό που γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος που λέει: παρόλο που δεν τα ξέρει τα κομμάτια, του αρέσουνε. Αυτό είναι το μαγικό με τη μουσική, με τη γλώσσα της μουσικής και γενικότερα των τεχνών. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις, να μελετήσεις. Καλά, χρειάζεται αν θες να εξειδικευτείς αυτό, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Ότι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας σε πολλά επίπεδα. Και το μυστικό είναι να το καταλαβαίνουν όλοι. Τότε όντως είναι από την καρδιά σου. Νομίζω μόνο με τις τέχνες μπορείς να μεταφέρεις τόσα αισθήματα, εικόνες, χρώματα. Είναι μαγεία. Όπως και τα όνειρα φυσικά.
1: Εν πλώ 89,2.

Γεια σου Περικλή, πάρα πολλά φιλιά να δώσω εδώ και στο βίλο τον Πάνο. Γιάννη, με αφορμή Δευτέρα Περίλα που έλεγες εσύ για το γάμο τώρα της Κυριακής που έζησες, διαβάζω εδώ για έναν γάμο που πήγανε στην Εύβοια με τρακτέρ, παιδιά, η νύφη και ο γαμπρός, ενώ στην καρότσα βρίσκονταν όλοι οι φίλοι τους από το Βέλγιο, τραγουδώντας, γελώντας και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ξεχωριστής αυτής εμπειρίας. Παιδιά, όντως θέλω να πω, θέλει και λίγη τρέλα, έτσι. Θέλει και λίγη τρέλα. Αν κάνεις γάμο και δεν περνάς καλά και τρέχεις σαν τρελός και είσαι με το άγχος και κοντεύεις να πάρεις 5.000 ηρεμιστικά, γιατί έχει πολύ άγχος ένας γάμος, τότε κάπου το χάνεις. Δηλαδή κάπου πρέπει έτσι να ρίξεις λίγο ταχύτητες και να το πας λίγο πιο χαλαρά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια πανσέλινα τώρα με 3 αστέρια, παιδιά, έτσι. Όχι, μια πανσέλινο γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Μαρίνα Σπανού. Την αφιερώνουμε και στο βιβλίο του Παναγιώτη και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, μας είπε τώρα ο Γιάννης εδώ το ευτράπελο που έγινε την Κυριακή στον γάμο που είχαν στο κτήμα το Απέραντο Γαλάζιο. Και πραγματικά, μόνο που το είδα, Γιάννη, με ξαναέπιασε λίγο πονοκέφαλος που έχω από το Σαββατοκύριακο. Λέει λοιπόν εδώ ότι είχαν παραγγείλει τώρα ο γαμπρός και η νύφη αυτοκίνητα αντίκα, ξέρετε αυτά τα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία αυτά για γάμο, εμένα μου αρέσουνε. Και τέλος πάντων ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και είχε έρθει τις 5 και 20 λέει. Και τα πήρε κρανίο και έφερε την νύφη, την έφερε παιδιά 6 και 20, ενώ ο γάμος ήταν στις 7. Οπότε καταλαβαίνετε, αρχίσαν να τρέχουν όλοι καλεσμένοι, γαμπρός. Καλά, αυτό δεν ήξερα να γίνει αυτά συνήθι νωρίτερα. Αρχίσαν όλοι να τρέχουν φωτογράφοι. Τώρα είναι ένα ολόκληρο σύστημα πραγμάτων που κινείται γύρω από την ύφη. Φανταστείτε πώς είναι το ηλιακό σύστημα που είναι ο ήλιος. Είναι η ύφη εκεί πέρα και όλα γυρνάνε. Και ξαφνικά ήρθε τώρα η ύφη νωρίτερα. Οπότε αρχίσαν όλοι οι φωτογράφοι, τα πάντα γύρω από την ύφη να τρέχουν σαν τρελοί. Και τελικά περπατάνε μέχρι το εκκλησάκι. Αλλά υπολογίζανε χωρίς τον παπά, γιατί ο παπάς ήταν πάνω και έπινε καφεδάκι. Οπότε, τέλος πάντων, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, Γιάννη, για να είσαι εδώ σήμερα και να είσαι χαλαρός και να μην το γράφεις, λογικά έγινε ο γάμος. Περιμένανε λίγο τον παπά και τελικά έγινε. Εντάξει, να σας πω κάτι, συμβαίνουν και αυτά και εν τέλει, τι θα έχεις να θυμάσαι από τους γάμους, θα έχεις να θυμάσαι...
1: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.
2: Νιώθω πάλι ενοχέ.
0: Τα ευτράπελα, τις αναποδιές, τους τσακωμούς, τις αγκαλιές, τα κλάματα. Όλα καλά, λέει ο Γιάννης. Τέλεια, χαίρομαι. Παιδιά, αγώθηκα και μόνο που τα διάβασα.

Να, παιδιά, ένα άρωμα που εμένα έχει μόνο καλοκαίρι, μου θυμίζει έτσι καλοκαίρι για κάποιο λόγο. Είναι το γιασεμί. Όποτε και να το μυρίσω, λέω αχ, καλοκαίρι. Και μου περνάει έτσι και μια ευχάριστη αίσθηση, μπορώ να πω. Γιατί κιόλας κάποιες στιγμές το χειμώνα περνούσα δίπλα από ένα γιασεμί κάπου εκεί σε μια παλιά μου δουλειά και πραγματικά μου δίνει πάρα πολύ θετική ενέργεια. Εμένα μου αρέσει ο γάμος, αλλά μάλλον δεν το έχει καταλάβει η νύφη Βασιλεία, λέει ο Δημήτρης. Κάτσε, τις έχεις κάνει πρόταση γάμου, γιατί πώς θα το καταλάβει? Ξέρεις, κάποιες φορές πρέπει να τα λέμε και τα πράγματα στον άλλον. Όπως εγώ είμαι υπέρ στις σχέσεις, να το λες εξ αρχής, να λες, ξέρεις τι, εγώ θέλω να παντρευτώ. Ή εγώ θέλω να κάνω παιδιά. Ή εγώ θέλω να μετακομίσω στο εξωτερικό. Είναι καλό κάποια πράγματα να τα λες από την αρχή, πριν αρχίζεις να δένεσαι και μπλα μπλα μπλα. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίζεις. Τώρα το τι θα γίνει, βέβαια, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, γιατί ήμουν μια φορά, παιδιά, σε μια δουλειά που είχα. Ήταν η διευθύντρια από το Αρσάκιο, πολύ καλή γυναίκα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της. Η οποία λοιπόν είπε μια ιστορία και λέει ότι όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Λέει, ένα θα σας πω. Εμένα, λέει, ο άντρας μου, όταν γνωριστήκαμε, μου είπε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά. Λέει, κάναμε 5 παιδιά. Εντάξει, εκεί γελάσαμε. Δηλαδή, αν ήθελε να κάνει παιδιά, πόσα θα κάνανε? Απίστευτο, εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι όλα σχετικά, αλλά καλό είναι περίπου να ξέρεις τι θέλεις και μετά, εντάξει, να ανοίγεις και λίγο τις πιθανότητες στο σύμπαν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, η ζωή είναι απρόβλεπτη.

The Noodles, Λιγερή Μητροπούλου, θα σε βρω. Και αν σε βρω... Περισσότερο σαν προειδοποίηση ακούγεται αυτό, σαν απειλή. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ όλο τον κόσμο που έχει μπει, το Δημήτρη μας, το Χρήστο, δώσα μηνύματα. Εν τω μεταξύ δεν έχω απαντήσει καν και στο Instagram εδώ. Καλά λέει, ευτεράπελα με γάμους, λέει ο Βασίλης, θα γράψει βιβλίο. Βασίλη, δεν έχεις ακούσει το Γιάννη. Παιδιά, μπείτε στο προφίλ του Γιάννη Χρυσοβουτσιώτη να δείτε και τα πολύ ωραία που λέει, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες από γάμους. Και φυσικά, αν παντρευτείτε, μπείτε στο Κτήμα το Απέραντο Γαλάζιο. Να χαιρετίζω τον Αντώνιο, το φίλο το Σωτήρη, το Γιάννη μας, το Γιώργο. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τραγούδι της Ζωής Παπαδοπούλου, παιδιά, που κυκλοφόρησε τώρα. Εντάξει, η εκπομπή λέγεται κάπου στο σύμπαν, οπότε πάμε να ακούσουμε το σύμπαν. Κώστας Αλίμονος, Κασάνδρα.

Ζωή Παπαδοπούλου, το σύμπαν. Κομματάρα, κομματάρα. Αν δεν ακολουθείτε τη Ζωή Παπαδοπούλου και στο TikTok και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, μπείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ενέργεια έχει όταν λέει αυτό το τραγουδάκι, αυτό το τραγούδι, την καινούργια της κυκλοφορίας σε όλα τα βίντεο, όσο ό,τι έχει ανεβάσει. Εκείνη τη στιγμή στο μεταφέρει, παιδιά. Το σύμπαν, Ζωή Παπαδοπούλου. Μπείτε, ακολουθήστε την. Έχει να γίνει χαμός, χαμός. Καλοτάξιδο, καλοτάξιδο. Να χαιρετήσω εδώ όλο τον κόσμο, παιδιά. Μας έχει μείνει πάρα πολύ λίγος χρόνος, πάρα πολύ λίγος χρόνος. Δηλαδή το βλέπω κι εγώ και λέω, μα πώς έγινε αυτό πάλι? Πότε φτάσαμε κοντά στο τέλος? Συμφωνεί και να σας αποτυχίο. Το βάλσο των ονείρων το ζήτησε και ο φίλος ο Χάρης.

Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Ακόμα και ο φόβος μας και όλα αυτά που ζούμε είναι μια ψευδέστηση για να πάμε αντίθετα από αυτό. Αν αφαιθούμε θα ζήσουμε μόνο την αγάπη. Και απλά μια ζωή θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Μέχρι να το ζήσουμε στο 100%.

Λοιπόν, και μιας και είμαστε έτσι σε δυναμικό mood, λέω να κλείσω με την Alyssa Green και την Πανσέλινο. Έχω κρατήσει τραγούδια που έχετε ζητήσει για να τα ακούσουμε, εννοείται, αύριο. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Αν θέλετε, ξαναστείλετε και αύριο ό,τι αγαπάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα έρχεται εδώ, έρχεται τώρα η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπωλείο της η Χάρης. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε, παιδιά, πάλι. Αύριο, 9 με 11, κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας σύμπαν, και με άλλες μουσικές και άλλα αυτράπελα και άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε, φυσικά, έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω? Να σας πω ότι εκτός από τον NG Radio είστε συντονισμένοι και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή στον Εμπλό 89,2 για τη Δεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 για τη Βιωτεία, στην Κόρη θα μας ακούτε στον Δίωλκο στους 105,6, Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας, και εννοείται στο Καστελόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Λοιπόν, κάνω μια τεράστια αγκαλιά σε όλους. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ απέραντα και σήμερα για όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Καλησπέρα στην Κομωτινή και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού που έχετε στείλει μηνύματα, και όχι μόνο, σε όλο το σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι και αν σημαίνει να χαμογελάμε και να φεθούμε έτσι στους ρυθμούς της Πανσελίνου. Καλό βράδυ σε όλους και σας ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα.

0: Enplo 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις

0: γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Επέθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κουρκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στη δευτεριάτικη παραδοσιακή μας βραδινή εκπομπή. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή εβδομάδα, πάντα με μουσική, με καινούργια.

κυκλοφορίες και με αδιανόητες, ασυναγόνιστες, αγαπημένες αναλαμπές από το παρελθόν, σαν αυτή με την οποία μπήκαμε μόλις τώρα. Τους Foo Fighters δηλαδή, και το Everlong, πίσω στο 1997.

Για να έρθουμε τώρα στο σήμερα 2026. Έτσι με rock and roll να ξεκινάμε, να πάνε όλα καλά. Νορβηγία λοιπόν και το συγκρότημα των Bland Rose. Το κομμάτι λέγεται Dance Floor.

ξαφνικά σαν να κάνεις ταξίδι πίσω εκεί στα τέλη των 60's. Να φανταστείς, γκούγκλαρα αυτό το dance floor, λέω διασκευή είναι, τόσο καλό.

Λοιπόν, τι έλεγα εγώ, το Google, άρα λέω πολύ καλό, καλοδουλεμένο αυτό το dance floor και πραγματικά σαν να έρχεται από άλλη εποχή. Ολό δικό τους, η Νορβηγή, ξαναλέω. Blunt Rose, καινούριο single είναι αυτό, για να δω. Ναι, καλά τα λέω. Καινούριο single που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 και έπεσε στην αντίληψή μας. Λοιπόν, αν έχετε κι εσείς κάποια πρόταση, ειδικά από καινούρια κυκλοφορία, κάτι που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καινούριο συγκρότημα, καινούριο δίσκος, single, ό,τι θέλετε, στείλτε στο Viber του σταθμού 698-9860-147. Πολύ ωραία τα λέμε και στο Viber, πολύ ωραία συνεννοούμαστε και προλαβαίνω να διαβάζω όλα όσα γράφετε. Για τους φίλους που ακούτε ραδιοφωνικά, να ξέρετε ότι καταρχάς καλησπέρα σας και να ξέρετε ότι είμαστε live και στο TikTok του σταθμού, το προφίλ NG Radio δηλαδή. Πολύ ωραία μουσικόφιλη και on demand παρέα, δηλαδή η συζήτηση γίνεται επί τόπου. Λοιπόν, πήγαμε στους Foo Fighters, Αμερική, από τα παλιά. Ήρθα στην Νορβηγία με το ολοκένουργιο αυτό κομμάτι, των Blunt Rose. Και πάω τώρα στη Γερμανία, σε μια πολύ ωραία punk, synth wave, dark wave, gothic περίπτωση, όλα αυτά μαζί, που λέγονται Twin Noir. Και καινούριος δίσκος από αυτούς που λέγεται Chapter 3.

Ωραίοι. Πολύ δυνατοί οι Γερμανοί. Twin Noir. Λοιπόν, αέρας για σένα, έτσι μεταφράζεται το κομμάτι. Δίσκος, όπως είπαμε πριν, Chapter 3. Πρόκειται για ένα ντουέτο από το Βερολίνο που βασίζεται λίγο στη χρήση κασετοφόνου. Και αυτό που το χαρακτηρίζει σαν ήχο είναι αυτές οι κλασικές έτσι gothic synthesizer συνθέσεις του, χορευτικός ηλεκτρονικός ήχος, σαν να πηγαίνουμε πίσω πάλι στο χρόνο, αυτή τη φορά νομίζω εκεί στη δεκαετία του 80. Ωραίοι. Και ο δίσκος αυτός, για ένα δολιάκι, είναι ο τρίτος τους. Εμφανίζονται πρώτη φορά το 2023, συνεχίζουν το 2025 και όπως θα καταλάβατε ο πρώτος λέγεται Chapter 1, ο δεύτερος Chapter 2 και τώρα πάμε στο κεφάλαιο 3. Ωραιότατη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Twin Noir για αυτή την πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία. Και μιλώντας για gothic έτσι, και για ατμοσφαιρική κατάσταση, θέλω να σας πάω έτσι κάποια χρονάκια πίσω στην περίπτωση του Άγγλου τραγουδοποιού, συγγραφέα και δημοσιογράφου Paul Roland, ο οποίος έχει την τάση να γράφει έτσι κομμάτια με υποτιμωφή μπαλάντας, δηλαδή ιστορίας, αφήγησης. Και αναφέρεται σε ιστορικά πρόσωπα, σε χαρακτήρες της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου ή ακόμα και σε δικά του φανταστικά πρόσωπα, σε δικές του δημιουργίες. Έχει εξερευνήσει μουσικά είδη όπως το gothic, την ψυχεδελική, folk, pop, baroque. Και γι' αυτό τον θυμήθηκα εγώ αυτόν, λόγω του ήχου αυτού του gothic που έχουν οι Twin Noir και λέω για πάμε σε κάτι διαφορετικό, αλλά σε αυτήν την αισθητική. Paul Roland βέβαια έδωσε αρκετά τελευταία του δουλειά. Το δίσκο Come to the Sabbath. Να θυμίσω ότι το χαρακτηριστικό του είναι ότι αγαπάει πολύ το εκκλησιαστικό όργανο και μέσα στην όλη ατμόσφαιρα ρίχνει και κάτι εκκλησιαστικά. Να το!

Υπόψη ότι ο ήχος του Paul Roland κανονικά δεν είναι, μάλλον σε σχέση με το ότι έχει κυκλοφορήσει, δεν είναι τόσο βαρύς. Πρόσεξε να δεις όμως τι γίνεται εδώ, στη δουλειά αυτή του 2024. Καταρχάς είναι ένας δίσκος που κυκλοφορεί αποκλειστικά ψηφιακά. Ανέβηκε στο Bandcamp και εξηγεί ο ίδιος για αυτή την κυκλοφορία. Ξεκινάει και μιλάει για την πρώτη του κυκλοφορία πριν 40 χρόνια, που όταν έκανε λοιπόν το πρώτο του δίσκο, του είπε ο διανομέας εκεί που του βγάλε ίσα ίσα 200 αντίτυπα ότι κοίτα να δεις, αν έπαιζες heavy rock and roll θα τα πουλούσες όλα και θα σου βγάζαμε βεβαίως και πολλά περισσότερα. Και σε παρένθεση και με χιούμορ λέει, μακάρι να τον είχα ακούσει και να είχα γυρίσει τη μουσική μου, λέει, σε αυτόν τον ήχο. Έρχεται λοιπόν μετά από πάρα πολλά χρόνια και λέει, και γιατί να μην το κάνω αυτό και να μην το δοκιμάσω. Και έτσι τα πιο heavy και βαριά του κομμάτια τα κρατάει για αυτήν εδώ την κυκλοφορία του 24, δηλαδή το Come to the Sabbath. Επίσης λέει ότι κάποια στιγμή είχε πάει σε ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν κατά βάση metal και έπαιξε και έμεινε εκπληκτός από το γεγονός ότι το κοινό από κάτω τραγουδούσε απ' έξω και ανακατοντά τα κομμάτια του. Και λέει λοιπόν, έχω ένα κοινό το οποίο το είχα υποτιμήσει, νόμιζα ότι δεν το έχω. Ας το τιμήσω λοιπόν με μια κυκλοφορία σαν αυτή. Θα έρθω ξανά σε αυτό το δίσκο, σε επερχόμενες εκπομπές 100%. Πολύ ωραία δουλειά και πολύ ωραίος τύπος ο Paul Roland. Πολύ. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας κάθε βράδυ. Χαιρετώ τους φίλους στο ngradio.gr και φυσικά όλους εσάς που παρακολουθείτε live εδώ από το TikTok του σταθμού.

Και εδώ ο Γερμανός Edgar Freese, ένας από τους ιδρυτές των Tangerine Dream, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, Γερμανία. Και εδώ πίσω στο 1979.

0: Η μαγεία του synthesizer. Θες ήχο τύπου ηλεκτρικής κιθάρας, με ξεκάθαρη όμως, με ξεκάθαρο χαρακτήρα πλήκτρων, τον έχεις. Να, εδώ κλείσαμε με ένα ωραίο όμποε, θες τέτοιο, ένα πνευστό έτσι διαστημικό όμποε να το πω, του ντούκα, ναι, καλά το λέτε, όλα τα έχει. Αλλά μιλάμε για άλλες εποχές εδώ, που οι ήχοι εξερευνούνται, αυτή είναι η μαγεία. Τους εξερευνούν και τους δημιουργούν κιόλας, γιατί μιλάμε για τα σύγχρονα πλήκτρα που έχουμε τώρα. Μιλάμε για μηχανήματα με καλωδιώσεις που κάνεις άλλους συνδυασμούς και ανάλογα το συνδυασμό που κάνεις άλλον ήχο βγάζεις, και ψάξιμο και δημιουργία και ένα χάσιμο στην κυριολεξία από πολύ ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι εδώ στην προκειμένη περίπτωση του Edgar Freze μιλάμε για καινοτομίες και για πρωτοπορίες. Αυτά. Standman, ο δίσκος και το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου με το πολύ χαρακτηριστικό εξώφυλλο με το κράνος, όπου το τζάμι του κράνους
1: Εμπλό είναι 89,2.
0: Βλέπετε ένα δάσος σε αυτό το τζάμι, φανταστική αισθητική, πάρα πολύ ωραία δουλειά, συνολικά και οπτικά και ακουστικά. Και μιλώντας για σύνθια και μιλώντας για τις εποχές εκείνες, ας κάνουμε μια βόλτα στους Σουηδούς, η Sildur's Bane και το δίσκο Sagan om Ringen.

κομμάτι κόβεται απότομα, καθώς η συνέχεια πάει στο δίσκο. Και εμείς παραμένουμε στη Σουηδία. Και από το 88 στο 2025. Τελευταίος δίσκος για τους Ghosts.

άλλη 80's, απίθανη αισθητική. Που κι αν πάω νιώθω πάντοτε ότι είσαι δίπλα μου και ταξιδεύεις μαζί μου.

όλος ο δίσκος είναι απολαυστικότατος, ο δίσκος Σκέλετα. Πολύ ωραία δουλειά και πολύ έτσι νοσταλγική. Ωραίο ήχο έχουν οι Ghost, τους αγαπάμε. Και το αισιόδοξο τούτο εδώ, εντελώς ταξιδιάρικο, με επίσης πολύ ωραία σύνθια κομμάτι. Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, καταρχάς όσοι είστε καινούργοι στην παρέα, να ξέρετε ότι εμείς μεταδίδουμε κάθε βράδυ την εκπομπή, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1. Πολλές φορές έχουμε και καλεσμένους, έχουμε πολύ ωραίες έτσι μουσικές κουβέντες στον αέρα, είτε με φίλους μουσικούς εδώ της εκπομπής, είτε και με πολύ γνωστούς μουσικούς του χώρου. Και επίσης πολλές φορές κάνουμε αφιερώματα, κάνουμε έτσι θεματικές εκπομπές, κάθε φορά ό,τι μας φωτίσει. Τώρα, Δευτέρα, παραδοσιακά, παρακολουθούμε λίγο τις πιο τελευταίες κυκλοφορίες, αλλά έχουμε και αυτές τις κλασικές αναλαμπές του παρελθόντος, που ποτέ δεν παραλείπουμε να τις αναφέρουμε και να τις θυμόμαστε και να τις επικοινωνούμε. Όπως το επόμενο all-time classic κομμάτι που έρχεται.

Έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες μια συλλογή που λέγεται, έχει τον εφάνταστο τίτλο, Creedence Clearwater Revival, The Hits. Και είναι μια ωραία συλλογή με 10 κομμάτια των 33 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Αφού τα καταφέρανε και ξεχωρίσανε και 10 κομμάτια, να πούμε την αλήθεια, ωραίοι. Οπότε με αυτή την ευκαιρία εγώ έπεσα πάνω στους Creedence και έτσι τους θυμηθήκαμε με αυτό το πολύ πολύ κλασικό Suzy Q, που είναι τόσο εντυπωσιακό το πώς μπαίνει το κομμάτι, ο ρυθμός, ο ήχος της κιθάρας του John Fogerty, η φωνή, όλο το στήσιμο είναι τόσο εντυπωσιακό πραγματικά, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Πότε ήταν αυτό, 68, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν 70, ήταν μέσα στα 60's. Φοβερή. Λοιπόν, Αμερικανή Creedence Clearwater Revival, και με Αμερικανό θα συνεχίσω ερχόμενοι στο 2025. Ένα παλικάρι το οποίο έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά project μουσικά και όχι τυχαία, πασίγνωστα project της metal σκηνής κατά βάση, όπως για παράδειγμα η Golgotha, η Acid Bath, η Agents of Oblivion, που είναι ακόμα ένα project παράπλευρο του Dax Riggs, γι' αυτόν μιλάμε τόση ώρα, ο οποίος έρχεται το 2025 και βγάζει την ωραιότατη solo του δουλειά, την τρίτη του solo δουλειά, με τίτλο Seven Songs for Spiders. 7 τραγούδια για αράχνες. Ακούς φίλε Κωνσταντίνε, καλέ μου φίλε. Μου στέλνει εδώ Κωνσταντίνος, καλώς ήρθες στην εκπομπή σου. Κωνσταντίνε, Seven Songs for Spiders. Το κομμάτι λέγεται Deceiver. Για πάμε να τον ακούσουμε.

Διαβάζω έτσι πολύ γρήγορα μία μίνι συνέντευξη του Dax Riggs σχετικά με αυτή την κυκλοφορία εδώ. Και λέει ότι καταρχάς, επειδή είχε πολύ καιρό να βγάλει προσωπικό δίσκο, είχε περάσει πολύ καιρός για την ακρίβεια, καλέ 15 χρόνια. Είχε 15 χρόνια να βγάλει προσωπικό δίσκο και βασικά γενικά δίσκο, από ό,τι βλέπω. Ήταν μια διαδικασία που την ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Μια έκφραση του εαυτού του για μια ακόμη φορά. Τα καινούργια μου κομμάτια, λέει, είναι πνευματικά για μένα. Ενώ η Acid Bath, που είναι ο frontman σε αυτούς, είναι κάτι σαν ένα τεράστιο όπλο. Αλλά εδώ πάει πιο έτσι spiritual το πράγμα. Αυτά λοιπόν με τον πολύ πολύ ωραίο μουσικό, τον Dax Riggs, και το κομμάτι Deceiver. Λοιπόν, για να δούμε τι ώρα είναι και πόση ώρα έχουμε. Θέλω να έρθω σε μια κυκλοφορία, μάλλον σε ένα συγκρότημα που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στον αέρα της εκπομπής. Είναι Νορβηγοί και λέγονται Γιόρτζο, μάλλον, κάπως έτσι, Γιόρτζο. Και επειδή κάθε φορά παθαίνω αυτό το σαρδάμ στον αέρα, ναι, γιατί είναι δύσκολες αυτές οι προφορές, ας το ξαναπάθω ακόμα μια φορά, γιατί έρχομαι σε αυτούς, γιατί μας αρέσουν. Είναι ένα σχήμα που ξεκινάει από το 18 μέχρι και τις μέρες μας να κυκλοφορεί δίσκους. 6 άλμπουμ έχουν βγάλει και έρχονται επίσης με καινούρια σίγγλ που έχουν βγάλει μέσα στο 26, που προμηνύουν, φαντάζομαι, και ολοκληρωμένη δουλειά. Εγώ παρόλα αυτά αφήνω τα καινούρια, που νομίζω κάποια από αυτά τα έχουμε ακούσει, και πάω στη δουλειά του 2019 και το δίσκο Natfjolen. Στα νορβηγικά είναι η στίχη. Μας αρέσει αυτό, έχει πολύ μουσικότητα αυτή η γλώσσα, ειδικά όταν η μουσική είναι σαν αυτή.

μακάρι να είχαμε τους στίχους του κομματιού, αλλά ο τίτλος του τραγουδιού μεταφράζεται ως εξής: το κυκλικό τραγούδι του ήλιου.

0: Και τι ωραία και σωστά που το γράφει εδώ ο φίλος ο Στρατής. Η σχολή εδώ λέγεται King Crimson. Σωστό, πολύ αισθητική τέτοια και αναφορά σε αυτούς τους απίθανους Βρετανούς εκεί πίσω της εποχής που όλα ξεκίνησαν. Τέλη δεκαετίας 60 δηλαδή. Πολύ ωραία η Νορβηγή, Γιόρζο, και έτσι θα τους λέω εγώ, μέχρι να καταλάβω επιτέλους πώς λέγονται. Πάρα πολύ ωραία, από δίσκο κιόλας που ήταν πριν από 7 χρόνια στην πραγματικότητα. Και έχουν βγάλει και καινούργια πράγματα. Ο δίσκος λέγεται Nat Fjolen και το κομμάτι Solens Circulare Sang, δηλαδή το κυκλικό τραγούδι του ήλιου. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφω με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: New Generation. Η ώρα είναι 12.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, της Σκοπολίων, η Χάρης, ανοιχτό 11 με μία Χάρουλα Νικολαϊδού στον αέρα κοντά σας εδώ, στην παρουσίαση, στις μουσικές επιλογές, την παρέα και το συντονισμό. Και είπα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με κλασικό κομμάτι από τα παλιά και για την ακρίβεια από τον δεύτερο δίσκο των Thin Lizzy, Shades of Blue Orphanage, και το δυνατό The Rise and Dear Demis of the Funky Nomadic Tribes. Σκεφτείτε τώρα ότι είμαστε πίσω στο... Καταρχάς είμαστε, όπως είπα, στο δεύτερο δίσκο του Thin Lizzy. Είμαστε στο 1972. Είναι ένα καθαρό τρίο, οπότε όλα είναι πολύ καθαρά στον ήχο. Και αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν τον ήχο τους, οι Thin Lizzy. Το κομμάτι αυτό είναι το εναρκτήριο του δίσκου και ξεκινάει το άλμπουμ με ένα 7 λεπτό κομμάτι. Τα υπόλοιπα του δίσκου, εκτός από το τελευταίο, είναι πολύ μικρότερης διάρκειας. Λοιπόν, ακούγοντας τώρα τη δουλειά αυτή σήμερα, έχουμε να λέμε για κλασικό ήχο, για πάρα πολύ ωραίες, πολύ ωραία παίξηματα, έναν πολύ χαρακτηριστικό fill-line note με τα φωνητικά που έχει. Πίσω στην εποχή που έχει κυκλοφορήσει, δεν είχε πάρει και τις καλύτερες των κριτικών, γιατί υποτίθεται ότι είχε έτσι σαν να είχε μία μη αποφασισμένη τελικά μουσική κατεύθυνση σαν ήχο το άλμπουμ. Πραγματικά εμείς τώρα σε αυτή την εποχή το ακούμε τελείως διαφορετικά και εκεί πάνω ακούγονται όλοι οι θεμέλιοι λίθοι που μπαίνουν για να γίνει το μπαμ λίγα χρονάκια μετά με τους Thin Lizzy. Και αυτό είναι συγκλονιστικό να το παρακολουθείς και να είσαι σε αυτή τη θέση στο σήμερα και να το ακούς με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά οι τύποι παίζουν καταπληκτικά. Λοιπόν, 1972, και έχουμε Phil Lynott στον μπάσο, τα φωνητικά, ο ίδιος γράφει και τους στίχους, Eric Bell ο κιθαρίστας τους και Brian Downey στα drums. Αυτά λοιπόν με την έναρξη του δεύτερου μας μέρους. Και το δεύτερο μέρος θέλει να συνεχίσει ρομαντικά, δυναμικά, πολύ μελωδικά, σκαρβαλώνοντας το 1995, 20 και χρόνια μετά δηλαδή, και στους Shadow Gallery.

Μας θυμίζουν το όνειρο, η Shadow Gallery με αυτόν τον ήχο. Κάθε αγνό και ωραίο και φυσικό πράγμα που φέρουμε μέσα μας, στην ψυχή μας. Έτσι με τη μελωδία τους, με την ειλικρίνειά τους και με τις πάρα πολύ ωραίες τους συνθέσεις. Πίσω στη δεκαετία του 90 και τον δίσκο Carved in Stone και το Don't Ever Cry, Just Remember που νομίζω σε οποιαδήποτε λίστα αυτής εδώ της εκπομπής έρχεται και δένει πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο ανθρώπινος πολιτισμός, ο οποίος έτσι όπως αναπτύχθηκε έδειξε απόλυτη ασέβεια στη φύση και στον πλανήτη Γη, που όμως αυτός ο πλανήτης και αυτή η φύση είναι άρρηκτα δεμένη με την ανθρώπινη φύση, την ηλική αλλά και την άειλη. Οπότε ό,τι κακό γίνεται εξωτερικά γίνεται αυτόματα και μέσα μας εσωτερικά. Τέλος πάντων, η Shadow Gallery είναι πάρα πολύ στίχη, δηλαδή πάρα πολύ συχνά πραγματεύονται τέτοιες έννοιες και σκέψεις και ανησυχίες και γι' αυτό και σε πιάνουν, έχουν πολύ ειλικρίνεια και πολύ αλήθεια αυτά που λένε και η μουσική τους επίσης. Λοιπόν, αφιερωμένο το κομμάτι στο φίλο μου τον G. Ray που άφησε το ωραίο του το σχόλιο εδώ, το μήνυμα για τους Shadow Gallery και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια, καλώς τον Προφήτη, καλώς τον Γκρίς και τον Περσέα, καλώς το φίλο μου τον Στρατή, τον Κυριάκο και τον φίλο μου τον Άξ και την Ελενίτα φυσικά, αλλά και τον φίλο μου τον Τζόνι, τον Κωνσταντίνο, τον Νικόλα, όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το παρόν και για τα σχόλια, τον Νεκτάριο φυσικά. Και βεβαίως ευχαριστώ και για τις προτάσεις σας, γιατί το ζήτησα, που μου έχετε ήδη κάποιοι φίλοι στείλει στο Viber. Το εκτιμώ πολύ και να συνεχίσετε να στέλνετε, γιατί αυτά είναι όλα τροφή για επόμενη συνέντευξη. Τι λέω εγώ, πήγα να πω συναυλία, το γύρισα σε συνέντευξη, αλλά θέλω να πω εκπομπή. για επερχόμενη εκπομπή. Τέλεια. Λοιπόν, Viber αριθμός 698-9860-147. Email studio@ngradio.gr. Και να σας πω κάτι, μιλώντας για όνειρο, για μένα αυτή η λέξη μαζί με την περιπέτεια πάει πακέτο και με τους Camel. Έτοιμους τους είχα. Εδώ είναι.

Μας το φαγε το κομμάτι τη συνέχεια. Το χρωστάω, παιδιά. Αλλά μπήκαμε σε πολύ ωραία περίπτωση επίσης. Αυτή των Onsengen Ensemble. Φινλανδία. Φοβερή ατμόσφαιρα. Ακούστε εδώ δουλειά. Δουλειά του 2026.

Λοιπόν, είναι συναρπαστικός ο δίσκος αυτός των Onsengen Ensemble που λέγεται A Tale, μια ιστορία. Φινλανδί λοιπόν και σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το περιβάλλον στο οποίο, στο οποίο ζουν βασικά οι Φινλανδοί, που είναι πολύ extreme συνθήκες οι καιρικές και γι' αυτό και σε τέτοιες περιοχές με πολύ χιόνι, με πολύ σκοτάδι, πολλές ώρες σκοτάδι, δημιουργούνται και αντίστοιχες ιστορίες, θρύλοι, μύθοι, μουσικές που συνοδεύουν όλο αυτό το τοπίο. Και η Onsengen Ensemble είναι μια τέτοια πολύ ωραία περίπτωση. Και διαβάζω λοιπόν εδώ για την τελευταία τους δουλειά αυτή ότι το κεντρικό θέμα του άλμπουμ είναι η ειρήνη από πολλές απόψεις. Μοιάζει να είναι η μόνη αξία που εξακολουθεί να έχει πραγματικό νόημα στο σημερινό κόσμο. Η ειρήνη είναι πολυδιάστατη, αυτό που εμείς δεν τολμάμε να είμαστε. Λοιπόν, και επειδή το κομμάτι που λέγεται World, The World, ο κόσμος, είναι πολύ περιπετειώδες και συναρπαστικό, θα συνεχίσουμε με το αμέσως επόμενο κομμάτι του δίσκου που λέγεται Oldest Father, ο γυραιότερος πατέρας.

Να φτάει από το δίσκο A Tale των Onsengen Ensemble των Φινλανδών. Oldest Father. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε αμέσως μετά το The World, έτσι όπως είναι με τη σειρά μέσα στο δίσκο αυτό το καινούριο, τον τελευταίο, που θα ξανακούσουμε. Και είχα σήμερα την ευτυχώς, δηλαδή την έκλαμψη να τον ξαναεπισκεφτούμε για να ακούσουμε περισσότερα. Λοιπόν, τώρα, για να σκεφτώ λίγο, θα αλλάξω λίγο ήχο, αλλά θα επιστρέψω πάλι σε αυτά έτσι τα ατμοσφαιρικά και τα σκανδιναβικά. Έρχομαι σε ακόμα μια κυκλοφορία του 2026, προσέξτε τώρα, από μια περίπτωση πολύ κλασική και αγαπητή, των λευκών blues που λέμε. Και εδώ έχουμε και πολύ λευκό φύλλο εδώ τύπο, καθότι Snowy White, το όνομα αυτού. Λοιπόν, μαζί με τις The White Flames, όλα λευκά, και οι φλόγες και το χρώμα το λευκό του χιονιού, έχουν καινούριο δίσκο του 2026 και λέγεται The Finishing Touch. Και ήδη έχουμε πάρει μια μικρή γεύση από αυτή τη δουλειά, όταν ακόμα είχε κυκλοφορήσει single μέσα από το δίσκο και όχι ολόκληρος. Λοιπόν, το κομμάτι The Blues Way, ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα, με αυτό θα πάμε τώρα εδώ, στην καινούργια αυτή δουλειά, και μετά θα επιστρέψουμε σιγά σιγά πάλι στις ατμόσφαιρές μας. Είπαμε, ένα blues είναι απαραίτητο.

Εν τω μεταξύ, δεν πάνε να έχουν περάσει τόσα χρόνια. Είναι τόσο κλασικός αυτός ο ήχος του Snowy White. Είναι λες και δεν ξεκολλάει από πάνω του αυτός και ο ήχος στην κιθάρα, αλλά και το στυλ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, το The Finishing Touch είναι όλος ένας πολύ ωραίος rhythm and blues δίσκος. Αυτή ίσως είναι η πιο ατμοσφαιρική του στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα, σχεδόν όλα αν θυμάμαι καλά, είναι ένα πολύ ανεβαστικό και μουσικότατο blues album του 2026. Λοιπόν, τώρα για τη συνέχεια, μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία έρχεται. Καταρχάς έχουμε το ντουέτο Dallas Good και Richard Reed Perry, οι οποίοι μαζί βγάζουν το δίσκο με τίτλο Where the Watchtowers. Και αυτό το οποίο μου κίνησε εμένα το ενδιαφέρον και κατευθείαν έπεσα με τα μούτρα να ακούσω να δω τι γίνεται εδώ, είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σίγγλι που θα ακούσουμε συμμετέχει η Neko Case με τα φωνητικά της. Η πολύ ιδιαίτερη αυτή φωνή της εναλλακτικής country, alternative country, από τα 90s μέχρι σήμερα, μια πολύ ωραία περίπτωση. Που εδώ λοιπόν έρχεται και ενώνεται με τον Καναδέζο.

Από, από τα τέλη της δεκαετίας του 80, The Gathering, εκεί θα πάω. Και στο Strange Machines. Και τώρα θα ξυπνήσουμε για τα καλά.

Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς προς όλους που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα στην εκπομπή συντονισμένη. Αύριο στις 11 και πάλι κοντά σας. Την αγάπη μου, πολλά φιλιά σε όλους.

0: 2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γαλλίδης.

0: βόλτες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Πρέπει να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιοδία Wonderful σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. «Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής», συνέχισε ο Ερντογάν, «θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών». Περιοδία στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wanderful στην ατζέντα μεταξύ άλλων και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, περισσότερα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Wanderful μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κεντρικά θέματα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς και η στήριξη στην Ουκρανία και συγκεκριμένα το νέο μοντέλο κατανομής βαρών. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται από την ενότητα του ΝΑΤΟ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να δεσμεύεται για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ευρωατλαντική ασφάλεια εξαρτάται, όπως είπε, καθοριστικά από το αν παραμείνουμε μελλοντικά εξίσου αποφασιστικά ενωμένοι στο ΝΑΤΟ όπως είμαστε σήμερα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δεν τολμά και μάλιστα για καλό λόγο να επιτεθεί σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η συλλογική μας αποτρεπτική ισχύς λειτουργία, ανέφερε ο Johann Wanderful. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους για μεγαλύτερη συνεισφορά και αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία μακροπρόθεσμα στη γυραιά Ήπειρο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχοταρίβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή, ενημέρωση από τη Λευκωσία και το Λουκιανό Λυρίτσα.
5: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται πηγές του ΟΗΕ πυρήνας της πρότασης, είναι η λύση του Κυπριακού στη βάση του μοντέλου της χαλαρής ομοσπονδίας με επιστροφή εδαφών έναντι ουσιαστικής αναγνώρισης της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και οι δικοί του απεσταλμένοι θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν στις πλευρές προς συζήτηση την πρότασή τους, η οποία προβλέπει την ύπαρξη δύο συνιστώνων κρατηδίων με εκτεταμένες αρμοδιότητες και περιορισμένες εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Λόγω δημοσιεύματα γίνεται αναφορά σε μια προσπάθεια του ΟΗΕ να καμφθεί το μεγάλο εμπόδιο του συστήματος εγγυήσεων μέσω του ΝΑΤΟ, το οποίο φέρεται να προαλήφεται ως εγγύητη.

0: αδύναμη σε πιθανή λύση. Ο ΙΕ φαίνεται να προάγει την ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία και παραμονή νατοϊκού στρατού στο νησί, στον οποίο θα περιλαμβάνονται Τούρκοι, Έλληνες, Βρετανοί και Αμερικανοί στρατιώτες. Πρόκειται για μια φόρμουλα η οποία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα κάμψει τις ανησυχίες των Ελληνοκύπριων για το ρόλο της Τουρκίας ως εγκύτριας δύναμης, ενώ ταυτόχρονα θα κάμψει και τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων που συνδέουν την ασφάλειά τους με την παρουσία τουρκικού στρατού στο νησί. Κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε να αναφέρει πως δεν γνωρίζει τι σημαίνει χαλαρή, σφιχτή ή αναστρεφόμενη ομοσπονδία. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
1: Υποχωρεί από σήμερα ο καύσωνας στη Γερμανία και τη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, περισσότεροι από 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Νέο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας στη Γερμανία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον οικισμό Κόσεν του Βραντεμβούργου με 41,7 βαθμούς Κελσίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το Κατάρ θα ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο αναμένεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρε Λουκασέγκο, επισκέπτεται σήμερα το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εισέρχονται στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας τους, αναφέρει η ανακοίνωση του Πεκίνου. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Ο Μάρκος είναι ένας από τους ιδρυτές των Agro Rebels. Το σύνθημά τους, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε, αλλά έχουμε λύσεις. Και αυτό που τους κάνει να διαφέρουν είναι η αντίδρασή τους στο κατεστημένο. Εν προκειμένου, οι ελιές Αυστρίας. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να μαζεύω ελιές εδώ, στην κεντρική Ευρώπη. Ο Ματίας είναι ένας από τους ελαιοκαλλιεργητές πρώτης γενιάς εδώ. Η οικογένειά του ασχολείται κυρίως με την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Για τον ίδιο οι ελιές δεν είναι παιχνίδι, αλλά μια επένδυση στο μέλλον. Τα σχεδόν 100 ελαιόδεντρα είναι σήμερα 7 ετών. Μια πρώτη συγκομιδή ελιάς έγινε το 2024. Ούτε 1,5 κιλό δεν ήταν. Μια ελιά δίνει άλλωστε καρπούς μετά από 5 ή και 7 χρόνια. Οι ελιές μπορούν να ζήσουν έως και 4.000 χρόνια. Και αγαπούν τους ήπιους χειμώνες, τα ζεστά καλοκαίρια και τις επαρκείς βροχοπτώσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ο Μιλένκο Ζάγκορατς δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελιάς εδώ και 20 χρόνια. Η οικογένειά του έχει 1.000 ελαιόδεντρα στη νότια Κροατία. Το 2022 οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξωες και λόγω της ξηρασίας αναγκάστηκαν να αγοράσουν νερό. Μαζί με την οικογένειά μου καταφέραμε να φέρουμε εδώ 1.000.000 λίτρα νερού, 700 ως 800 λίτρα για κάθε δέντρο, ώστε να σώσουμε τη συγκομιδή του Οκτωβρίου. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, αυτό σύντομα θα είναι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Κάθε χρόνο καταρρύπτονται νέα ρεκόρ θερμοκρασιών και η μέση θερμοκρασία αυξάνεται επίσης. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους. Σημαίνει όμως αυτό όντως ότι η καλλιέργεια ελιάς θα μετατοπιστεί? Αυτό ήταν ένα πείραμα και αν δεν πιστεύει κάποιος σε αυτό, τότε δεν χρειάζεται να το κάνει. Υπάρχουν περίπου 300 με 400 διαφορετικές ποικιλίες ελιάς. Εγώ επέλεξα ποικιλίες που συνήθως καλλιεργούνται στις πιο ψυχρές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Το αν θα ορίμαζαν πραγματικά, αν θα βρίσκαμε δηλαδή πράγματι ποικιλίες που ορίμαζουν αρκετά γρήγορα και καρποφορούν, φυσικά δεν το γνώριζα. Τα πειράματά τους αποδίδουν πλέον κυριολεκτικά καρπούς. Σήμερα στην Αυστρία υπάρχουν πάνω από 7.000 ελαιόδεντρα ήδη. Λάδι λοιπόν made in Austria. Εσείς θα το δοκιμάζατε? Σωστά.

0: Enplo 89,2.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Πες μου, σε τόνο γλυκό και πικρό, για τις περιπλανήσεις σου στη γη. Πες μου για τις μοίρες του κυνήγι. Πες μου και για τη λύτρωση. Πες μου και για το γυρισμό. Θα περιμένω. Θα περιμένω.

0: πες μου,
1: σε τόνο γλυκό, σε τόνο γλυκό, για τις περιπλανήσεις σου, για τις περιπλανήσεις σου, πες μου για τις μοίρας του κυνήγι, πες μου για τις μοίρας του κυνήγι, πες μου και για τη λύτρωση, και για τη λύτρωση, πες μου και για το γυρισμό, για το γυρισμό, θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου,

0: Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Ρέντιο.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Επέθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.